0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Γκρίνια.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Την πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Άγιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμό

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.
1: Μέσα ανοιχτά.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
2: Δεν χωράει αυτό που νιώθω. Που νιώθω. Που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω. Το κλείσω.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: ακούς αυτό?
1: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Αυτό?
2: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Και αυτό?
2: Τι να πω και τι να πεις.
3: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

από ένα μήνυμα στον τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: νέος, προσχή.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Παλμός. Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: να πω και τι να πεις.
1: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
1: Κυρίες
0: και κύριοι,
1: καλώς τους.
0: Αγαπημένα μου παιδιά,
1: τάρα τα τζουμ ήρθαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή, εμείς είμαστε.
0: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει. Αν δεν σας ενδιέφερε, οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πόσες μέρες, δηλαδή, 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή. Έτσι, βέβαια είναι Παρασκευή.
1: Θα ανοίξουν Παρασκευή.
0: Ναι, και μετά θα ξανακλείσουν. Ναι. Καταλάβεις, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 πόσο βγαίνει. 14, ξέρω και. Γιατί αν το κάνεις 14, δηλαδή τι σε πειράζει, ας πούμε, λέω, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουνε καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία,
1: μετά
0: γιατί
1: είναι...
0: τη ρόπη ήταν χαλασμένη.
1: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
0: Κλείνουν
1: που
0: και
1: πάλι
0: εκεί.
1: Κλείνουνε.
0: Έτσι μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
1: Υπάρχουν και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες.
0: Αλίμονο.
1: Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
0: Έτσι είναι και αυτό.
1: Υπάρχουν πολλά
0: άλλο παιδιά. Άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα. Είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή. Θα περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Ρε παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα λίγα χρήματα θα το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι, λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλης κατηγορίας.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι, και αφήνει τον κόσμο, έτσι, ξέρω εγώ, να αναρωτιέται
1: με το
0: μετά.
1: Ερωτηματικό.
0: Τι σόι πληρωμή
1: ποια
0: είναι
1: αυτή,
0: τι σόι πληρωμή ήταν αυτή, τι σόι υπηρεσία είναι αυτή, δεν ξέρω παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ, τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα λεφτά.
1: Γιατί δεν μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα?
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Σε ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ενός άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ενός άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φυγείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική, θα
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές. Έτσι.
1: Όπου και αν είστε,
0: ήρθατε για διακοπές, επίσης.
1: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να

0: Ας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν να
1: εργάζονται. Και τα άσπρα, και τα άσπρα με βούλες επίσης.
0: Αμέ. Και τα κανέλη επίσης.
1: Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, έβιβαλή, κόσμος και δραμάτες. Εδώ ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
0: Πριν από αυτό όμως να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου, Φανουρίς.
1: Είσαι σίγουρη ότι θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι? Εντάξει, οκ.
0: Στο όνομα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης. Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
0: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα. Το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πέτρα, πέτρα, πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
0: Βράχο, βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
1: Και αυτό.
0: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα. Στη μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Υψηλάνδης στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
1: Είχαν συνοσιστεί, μιλάς τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Τόσκα. Τόσκα.
0: Τόσκα με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' γιατί αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Θέλεις να συζητήσουμε, είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο ο οποίος έχει είτε εργάζεται είτε έχει εργαστεί σε τέτοιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση των προωθητικών τηλεφωνημάτων είναι η λύση ή η οριοθέτησή τους με κάποιο τρόπο. Δηλαδή από τη στιγμή που εκδηλώνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι, να σταματήσουν να σε καλούνε. Κατάλαβες, να υπάρχει ένας σεβασμός τουλάχιστον.
0: Το σύστημα δεν είναι έτσι. Το σύστημα είναι διαφορετικό.
1: Η Γαλλία λοιπόν απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες. Θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται.
0: Άλλο αυτό, δεν είναι.
1: Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
0: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα και ανησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
1: Και βράδυ.
0: Πολύ φωνή. Καταλαβαίνεις.
1: Όχι, εγώ δεν φωνάζω. Πολύ φωνή.
0: Γιατί,
1: λέω, δεν ενδιαφέρει, με ευχαριστώ, γεια σας.
0: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα? Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Να σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι ώρα κοινή ησυχία. Δέξω το, παραδέξω το. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές. Να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωί 9 η ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάρετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι...
0: Τι να καταλάβεις
1: με αυτό. Το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
1: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι. Καταλαβες. Και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες. Δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
1: Μου έχουν πει ωστόσο παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Έχω και εγώ στο παρελθόν
1: ότι...
0: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
1: Ότι τους μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις το τηλέφωνο επί τόπου παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
0: καλά, ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Έτσι, είναι και η γαλέρα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού γενικότερα στον κόσμο μας. Έτσι το βλέπετε, το βιώνετε, το νιώθετε στο πετσί σας με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και εμείς εδώ τραγουδάμε κουρουμουντού. Και πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, και αυτές εδώ τις μέρες του καλοκαιριού εμείς είμαστε εδώ και επικοινωνούμε σε social media.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Πώς μας κατραμάδος επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
0: Φυλή.
1: Την ιδανική φυλή.
0: Φυλή με λιτρώνεις.
1: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μια μεγάλη κοιλιά.
0: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένο με μια μεγάλη.
1: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μια βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
0: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ό,τι παραλίες έχω πάει.
1: Ναι.
0: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
1: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
0: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
0: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
1: Οι άντρες, άκου τώρα, τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
0: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
1: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουν, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύει τη μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
0: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη
1: αυτό
0: χώρα
1: σου
0: μας.
1: Αυτό σου λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει τα 15 μπυρόνια στην καθησιά σου, την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα τόση.
0: Δεν ξέρω, αμαρτία θα το πω τώρα, έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά του τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να επενδύει σε αυτή.
0: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω, δηλαδή,
1: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και ναι, πρίζομαι ξαφνικά, θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από ένα 4-5 ώρο θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Mm-hmm. Διαφορά ηλικίας, σε σχέση, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι, που λέει ότι διαιρεί την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτει 7 χρόνια, και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου η μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν διευκρινίζει.
1: Απλά είναι αυτή.
0: Δεν διευκρινίζει, νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, ας πούμε, 37. Μάξι.
1: Για να κάνεις τι, για να γιατροπορέψεις μετά τον 60χρονο, ας πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι...
1: Γιατί όταν θα είσαι 47 θα είναι 70, μετά mm-hmm. αρχίζουν οι διαφορές να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδες, είναι και αυτό. Λοιπόν, είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό, έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα... είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή, όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται mm-hmm. στα ζευγάρια. Έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία. Και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ. Δηλαδή, είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα, αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες, είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτούς που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Mm-hmm. Δηλαδή ζουνε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι γυναίκες πάλι λέει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ. Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι δημογραφικό. Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζούνε περισσότερο στη λογική mm-hmm. του ξαποστέλνω τον άλλο, γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα, και μετά κάνω Dolce Vita με ένα νεότερο
0: δεν
1: και
0: λέει...
1: ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια. Τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για μόνους τους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλο εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και ο άλλος έχει ακόμα κουράγια.
0: Τώρα είναι σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία. Έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία, όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως. Όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
1: Έτσι.
0: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
1: Σε τι ωραία. Παρέα.
0: Τι ωραία. Έχουμε άνοιμα σύρος φέτος, mm-hmm. να το πούμε γι' αυτό. Έτσι, 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιμα σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες. Είναι... Και άντρες όμως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς είναι πολύ δημοφιλείς και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες, είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ. Είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπο ξύλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν, λέει, σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ρητίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα, αυτό, το εμπόριο, λίμωνο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια και όλα σαρδέλα, δεν είναι.
0: Ψητή στα κάρβουνα εκεί πέρα.
1: Έχει τύχει. Πήγαινα πρωί 6:30-7 η ώρα. Στο λιμάνι της περιοχής που έκανα διακοπές, ας πούμε, ερχόταν το ψαροκάικο το μεγάλο.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ξυπνούσα. Και έρχονταν το ψαροκάικο γεμάτο φρέσκα ψάρια.
0: Ναι.
1: Περίμενες να βγάλει σαρδέλες εκεί μπροστά και σου βάζε σε μια μαύρη, σε μια μπλε σακούλα, ξέρω και εγώ, 2 κιλά. Σπαρταρούσε η σαρδέλα μέσα στο ψάρι, ναι, στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινες σε μισή ώρα το έχεις φάει αυτό. Τηγανισμένο.
0: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
1: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
0: Πρωινό σαρδέλες.
1: Ναι, ναι. Κανονικά, με χωριάτικη. Γιατί, δεν είναι ωραίο? Και ψωμούι φρέσκο.
0: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες με χωριάτικη.
1: Έχεις ανοίξει τα μάτια σου από τις 6:30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
0: Στο 1-2 ώρο.
1: Μετά, 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
0: Δεν έγκωνες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικη.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, σου πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
0: Δεν μπορώ να φάω το πρωινό έτσι.
1: Όλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Τρώει το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν αστός και το βράδυ σαν φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
1: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ. Το έχεις ακούσει αυτό? Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
1: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
0: Σαρδέλα πρωί.
1: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
0: Έχει φάει κανένα άλλο 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη?
1: Άρα δεν ξέρεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω
0: εγώ? Γιατί εγώ τη ζωή μου πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί?
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις. Και καθαρό αέρα. Έτσι, θαλασσινό.
0: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστω, αλλά. Ναι.
1: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6:30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς? Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι ησύχος στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στο Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242-046-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, ντουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε μπρεφ, σάιος, παλέτ και Dixan άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
5: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
6: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
7: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Αν στην πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: με τα έχω βρει, τον εαυτό μου.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Pampers Pants και αποσμητικά Old Spice σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σαμπουάν Johnson's μόνο 2,58. Αντιλιακά Peacewin μόνο 8,49. Και με αγορές 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός. Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μετράμε 120 λεπτά και σήμερα. Φυσικά δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά δροσερές, τις έχουμε ανάγκη. Εδώ στο στούντιο 16 είναι η βαθμή. Το air condition έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Νομίζω θα παραγγείλω ζεστό τσάι για να κάνω το contrast.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

άλλο να με ακούω. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια μέρα λιμνών και Παγκόσμια μέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή θέλει στιγμές, μουσική, ανθρώπους και περίσσια τρέλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Η συνάντησή μας θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ακούσουμε μαζί μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που είμαι σίγουρος πως θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 5. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα ενοξύμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36. Και με αγορές 20 ευρώ σε Μπρεφ, Σάιος, Παλέτ και Dixan, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: ίδιο ξεκινά. Φύγαμε. Είσαι ό,τι έψαχνα να βρω. Κάθε ελπίδα μου χανά ερωτευτώ. Δώσ' μου το χέρι σου και νιώσε.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

0: μου.
1: Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Η Ιορδάνης αγαπητός official εγώ σε όλες τις πλατφόρμες και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος. Ό,τι ξεκίνησε καλοκαιρινή δίαιτα. Πρωί φρούτα, μεσημέρι σαλάτα, βράδυ φέρτε άλλον έναν γύρο. Τώρα τι γύρο, πίτα γύρο μάλλον.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς τους, η ραδιοφωνική ρασνόδα σας Λίνα Πετριανού είναι και πάλι εδώ και το Flight Mode μόλις ξεκίνησε. Είναι 5η, 27 Αυγούστου και η εβδομάδα αρχίζει σιγά σιγά να μας δείχνει την έξοδο προς το Σαββατοκύριακο. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε πολλή μουσική, μικρές ταξιδιωτικές ιδέες, ένα νέο αεροπορικό δρομολόγιο και μερικά πράγματα που ίσως δεν είχατε προσέξει ποτέ μέσα σε ένα αεροπλάνο. Δέστε ζώνες και φύγαμε, είμαι εδώ παρέα με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Φανούριος, η Φανή, όπως γιορτάζουν και ο Αρκάδιος, η Αρκαδία, ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, καθώς και ο Όσιος και η Οσία. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Έτσι δεν έχουμε κάποιον Φανούρι εδώ στην παρέα μας, γιατί πολύ δύσκολο να έχουμε έτσι κάποιον Αρκάδιο ή κάποιον Λιβέριο ή κάποιον Όσιο. Αν σήμερα στο σπίτι παντός Μοσχοβολέ Φανουρόπιτα, μάλλον κάποιος περιμένει να του φανερωθεί κάτι που έχει χαθεί. Να σας πω ότι η γιαγιά μου την τιμούσε πάρα πολύ τη Φανουρόπιτα και την έφτιαχνε και σε άσχετες ημερομηνίες, αναλόγως τι έχανε. Αυτά είναι. Άμα είναι να φανερωθεί, ρε παιδιά, αυτό που ψάχνουμε, χαλάλι της.

Σουλέτα, σκεφτόμουν ότι από ένα ταξίδι σπάνια θυμόμαστε ολόκληρο το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια εντύπωση. Νομίζω ότι θυμόμαστε όμως το άρωμα από ένα φούρνο, σε ένα στενό, ένα τραγούδι που έπεσε στο αυτοκίνητο, το φως λίγο πριν δύσει ο ήλιος ή μια κουβέντα έτσι που υπόθηκε τυχαία. Ίσως γι' αυτό οι καλύτερες αναμνήσεις δεν προγραμματίζονται, συμβαίνουν ανάμεσα στα αξιοθέατα, όταν για λίγο σταματάμε να κυνηγάμε την επόμενη στάση και κοιτάζουμε πραγματικά γύρω μας. Μια χρυσή συμβουλή, θα σας πω. Το να είμαστε παρόντες στη στιγμή, χωρίς να φεύγει το μυαλό μας μονίμως στο μέλλον, θα πω εγώ ότι είναι το καλύτερο που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι κράτησαν και παραπάνω οι διακοπές. Χρυσό τύπο αυτό.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6:30.
1: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ωραίες οι μουσικές, αλλά πάντα μας αρέσει εδώ να πιάνουμε έτσι και τα θέματα των αποδράσεων. Πολλές φορές λέμε δεν προλαβαίνω να ταξιδέψω, επειδή στο μυαλό μας ένα ταξίδι σημαίνει εισιτήρια, ξενοδοχείο, οργάνωση, και όμως μια αλλαγή διαδρομής μπορεί να είναι αρκετή. Τι θέλω να πω, ένα κοντινό παραδαλέζο μέρος, ένα χωριό που δεν έχουμε επισκεφθεί ή ακόμα και μια άγνωστη γειτονιά της πόλης μπορούν να μας βγάλουν για λίγο από τον αυτόματο πιλότο. Δεν μετράει, παιδιά, πάντα η απόσταση που θα κάνουμε. Μετράει το αν επιστρέψουμε βλέποντας την ημέρα λίγο διαφορετικά. Και πού να δεις όταν έχεις και καλή παρέα, πώς όλα ξαφνικά μπορούν να μοιάζουν ξεκούραστα σαν διακοπές. Όπου να βρίσκεστε, χαρείτε το, παιδιά, χαρείτε το.

στρέφει και την ελπίδα. Θα στείλω πάρα πολύ αγάπη, γιατί μας ακούνε από τη δουλειά. Και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου εκεί, σε όλο το προσωπικό που συντονίζεται καθημερινά και πολύ μας τιμά αυτό. Πάμε σε αγαπημένο κομμάτι για όλους εσάς εκεί και μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας έρχονται στο Instagram μου, Λίνα Πετρίνου με βρίσκεται.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Ακόμη καφέδες Nescafé Mixes & Gold σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πολιτή χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η δεύτερη ώρα της πτήσης μας ξεκινά με μια διαφορετική ταξιδιωτική ιδέα. Να βλέπουμε λιγότερα, αλλά να ζούμε περισσότερα. Αντί για 10 στάσεις σε μια μέρα, διαλέξτε 2. Καθίστε λίγο παραπάνω σε μια πλατεία, περπατήστε χωρίς χάρτη και αφήστε χώρο για κάτι απρόβλεπτο. Το slow travel δεν αφορά μόνο το πόσο αργά κινούμαστε, αφορά το πόσο παρόντες είμαστε στον τόπο που επισκεπτόμαστε. Και είναι και κάτι που το λέμε στην εκπομπή αρκετά συχνά αυτό. Είναι, παιδιά, το α και το ω μιας ημέρας, η οποία περνά ομαλά, μας γεμίζει αναμνήσεις και θυμόμαστε πράγματα. Να, έτσι εδώ στο παρόν θα έρθει και το επόμενο τραγούδι μας.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα ταξιδιωτικά νέα μας για μια ολοκένουργια σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα από τις 12 Μαΐου του 2027. Η Alaska Airlines θα πετά απευθείας από το Σιάτλ προς την Αθήνα. Θα είναι η πρώτη απευθείας σύνδεση των δύο πόλων και η μοναδική απευθείας πτήση από τη δυτική ακτή των ΗΠΑ προς την ελληνική πρωτεύουσα. Το εποχικό δρομολόγιο θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα ως τον Οκτώβριο με Boeing 787 Dreamliner σε περίπτωση που έχετε συγγενείς εκεί. Ή που μένετε στο Σιάτλ, γιατί ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στην ομογένεια, πρέπει να σας πω πολύ όμορφα νέα, γιατί θα μπορούμε να μετακινηθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Αυτά είναι. Νομίζω το αεροδρόμιο των Αθηνών έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και στη σύνδεση με όλο τον κόσμο, πραγματικά.

Πάμε λίγο να δούμε ένα μικρό ταξιδιωτικό tip σήμερα. Λοιπόν, πριν φύγετε για έναν άγνωστο προορισμό, κατεβάστε στο κινητό σας τον χάρτη της περιοχής για χρήση εκτός σύνδεσης. Έτσι θα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή σας ακόμη και αν δεν έχετε σήμα ή διαθέσιμα δεδομένα. Αποθηκεύστε επίσης τη διεύθυνση του καταλήμματος και ένα σημείο συνάντησης με την παρέα σας. Είναι μια προετοιμασία 2 λεπτών που μπορεί να σας γλιτώσει από πάρα πολύ ταλαιπωρία και βάζει και τέλος στο «Έλα ρε, δεν μπόρεσα να το βρω, δεν έχω σήμα» την ώρα που οδηγάτε, για παράδειγμα, ειδικά σε ξένη χώρα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι όμως τώρα για να συνεχίσουμε έτσι αυτόν τον ωραίο ρυθμό που έχουμε πιάσει.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και λίγο ακόμα εδώ, Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ στη συντροφιά μου και τα λέμε όμορφα και ωραία. Λίγο πριν το κλείσιμο, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένα κομμάτια και επανέρχομαι για να χαιρετηθούμε.

Κάπως έτσι η πτήση της Πέμπτης πλησιάζει στην προσγείωσή της. Μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και που ξεκαλοκαιριάζουμε έτσι παρέα και αυτόν τον Αύγουστο. Πέμπτη σήμερα 27 εσίως του Αυγούστου. Λίγες ημέρες έμειναν ακόμα, για την ακρίβεια δύο εκπομπές έμειναν ακόμα μέχρι να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι μας. Ό,τι και να το κάνετε με πολύ πολύ όρεξη, με αγάπη. Αν κάνετε καμιά βουτιά, τι κάντε και για μας καμία. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Παλμός.
6: Παλμός.
1: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Αν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός.
0: Παλμός.
4: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
0: Παλμός.
4: Βάλτο.
0: Βάλτο.
4: Τέρμα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: ακριβώς αυτό.
1: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Αυτό.
2: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Και αυτό.
2: Τι να πω και τι να πει.
3: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

τη βραδύ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιος.

και το δωμάτιο σκοτεινό μοιάζει και άδειο. Και προς το μέρος μου προχώρησες δύο βήματα, ενώ τραγούδια χωρισμού παίζει το ράδιο.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: καρδιά.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.